0: Ένα μπορεί μαγιανατά ανεγκάρνα να υποτίκει.
1: Ερε μαγιά.
0: Ε μανιατά να γκουένα ρε καγεμά. Εσέ του εντάει σερένα δίδι. Ολτά ουσούσα η τίκητα μόγουαν. Ιζαουάν εγκουίτοι εν καγεμά. Ασέ τεν κιούγινο. Ασέ τεν νουαδαϊνό. Ασέ.

0: Ήταν και μας σε δρόμουραν εγκαπέλα με χωρίς Ιμάνουελ Ουλεκίση.
1: Και αν έμπωνα νου πήκε η Λελίον εκεί η ΕΣΑ ήταν κουένει.
2: Και η Μαγινιέ Σιάσα όλο σιόλε Κένια.
0: Είχε ρε γαρμάς, ε.
1: Yes.
0: Υγεία ρε μάιντε λέω. Και το βάτε γιο λαρικό. Υγεία ρε λαράντια. Υγεία ρε σουκού.
1: Γράω σου, γράω σου, γράω σου, γράω
3: Μαγενεφέμ, εγκυτεχένη νινι νινι ρόσα η τίκητα μόμουανα. Ρόγκολογι να πιχένα εβίκη.
4: Μαγιαν.
3: Κινιέν να ρίκητο, νέσου γιουκουλιέ.
5: Νέσου γιουκουλιέ.
3: Ασιαμό, γεπέ αγεσουλά. Ινι νιγό, μαγιαν. Τόρι σιατ πόγεν.
4: Μαγενεφέμ, υπναμπό, ομποιντή να πιχένα.